όλα σου στάνουν. Η νότσα σε καφάνα τα πλάτσε. Ναι, μόι τσάσο, θα σε λούτης. Βόλυμ τε, γερ σνάς τα τσούτης. Σε μου